ουρακνώτη σου ομός. Ότι ο τακόν του σοϊ κινεκά και καμάνι. Ωρα τα μη κυκυρτά τα μη τουτου ουγανότα τα μου αν τα μου κοτώ.